0: Body. Wir sagen, das ist Max Louis. Das ist Sedito Nikuguya.
1: Να δείχνω, δεν τα σένια κάτσε στα γνά πράγματα.
0: Έλα, φτιάχνει ντουχωτσί, τέζι είστε να ζαφωνιάλεις ρε προφέσια ούτε είσαι να νόχω. Σε κουάν σέντρο βάλει είσαι ούς τσέγγιλιτο. Να άλλο νιωποτικού στάλι σικούλα. Αλλά, και το όγνο πλάτη.